Σέβα, ο Κυροκ, Καραϊβενίτο Μαρτίνες Λέσμε, Ισαπού Σάουι, Χα Εθινάνια Πέρλα Ραμόνα Ρενίτες, Δεκανάτα Ρεραϊτέπε, Ο Ερωμαντάβα Χεσέ, Ιμεμπλή, Ο Χαϊχουετέβα Ισουπέ, Λουίς